0: Hatam a viccétem, nem? És én zsáni, hogy fattulcsa van rávon urába. Szírtó nem átirálni unurán, van, ándú, van a márté, mi ándra átirálni unurán, van. Mi unurádi a hittelnes. Rá, mi ándra, tűnő unurám, zúdi, já, pon aniversára lesz. Téna, sanszülő, fesélá, pon aniversára tán jendi. Téna, tám szei, téna, mafnár, szei, án, zánt, fati, mrár, szúma, tú, kú, zén, fél, fazaz, zé, tis, fofó, di, fofó, cára, zén, digen. De mi andro fofofa de mi rapa ni onorata dit klesni ni verseran la na tota ni velan to onda istira de gambi istira so sma gila manura to mrinda noi e bon anniversaire kota semu e premi mi pisaka yan kun ni premi mi ni an si fesana mo andro anti fitin nias ava ba yan kun ni ji fa zava sa sina na raza tam tizan de sa le mi fitsketi na aito tam misku ora misia mi sei schizzi non mi ti andò a niti asso ma che sono che sono che mi c'è un fantaino di aver qua nemmeno avevo a niente ci sono a casco vil vil mi ci sa io mi tanto ciò are mi ti mare in niti se ci ni fitti na to umale in tutti fitti to un buon fiengun una teoria la rupia buon lua non mi cata nemmeno am fixa san tan lì se va tam nemmeno sa san bo sura da tam ne fis stam tu camar Rawan si mala lana di fawan rakut ni cek tumpuk tam lifton ni kena oyan biri sekejap terzat diui zawi mana rurit nanti matu masuan romi ni ne var tan nari manum pati tan mi nama patungan ni si alirit ini mana patungan ni nala mai si ngetan ya us va vakin rit ini tenan sapan zewi nanum ka sumam sambi nanda patungan tam valwala lismu zani isi famu fujan mana payfan fa yumu ciptin fona noto cik mana payfan raya mandri Vita ti avevo traffare anche, ripeti in aereo, ti puoi entrare anche lì, ti fa muovuzza, no? Ti avevo traffare, se ti intena ule, non chiedi, sorry, raia mandrei, ni ptunda fanzacana, stupna andrecci. Metli anem le ule, le ptunda naro le mandirco, fa mi sian chiù, sanno, ni, se ne ran pasa, ti chiese, in consigna petra che è ancora, vennero stupna andrecci, va, nana ira na tamne umal, di son, fa psi una neia, l'usante, va, den raita orina, ftona, fan mesa, no, va, fa canatum calù. Se ti ni, ti ma pulisci la tontar, che ti stung. Bulan sasan bulatannya musfava kan sasan bulatannya musfar sasan bulatannya ni marima setan fani fapsiuna muti mafnarta arti kupatana na wanarup karakara om funa futsala ike wala rupi fana fnarta firana tantar ke tsaru mal sakci rava nivati na se misi ni fana rana wim rava lu fatuk ni vataluan ini arlizu nun rava fanu ni fatara magan rai ilesa ka circulation tu desa mim tatara rivan palo sasan riva viu Tonya dia saya fuzam sahaja terhein kesfanta peluah, fifa muvuzana ni fantamina na tam itu pun ada kita mana payfana si ni sekarasan saya lihis ya, sanwe sarca pingkumu dan tam na itu itu nama rena dia ni ansun fata na ni siniran pasat titir lah fiuwe, ah tu kan si siniru kapinza fai saut si ba manir ni eskorta kundi amak lala na si ndi am sanjunik, setina saya muzan tansun tam zan, fui saya we mafian liumalia. Mar dia maro ni taraiky tamin'ny fiainana omaly. Vanareo mamonjy fiaramanidina makely vatoka miala avy any tany menana miala avy any ankato fotseny. Raha tratrany maty masoandro ohatranyiny ka mamonjy fiaramanidina amin'ny folo alina dia amonjy amin'ny enana amin'ny fito eny vato aza mandeha amin'ny akorindrano. Na miangia amin'ny valo mare. Manahirana be any ny maty masoandro amin'iny amin'ny andavanandro fiainana tsotra. Maiky moa fa takany omaly. Maly moa zany mbola mangataka fanampana zao any inona kole zavatra tranga hafa. Fatihin aku menunggu yang Yesus memuji marapatung kiri yang ni mebelin orang dan rai. Infa pihon susun sih, saya mungkin sekian menunggu fakshun amal dua atau am telefon dan fiun rilika urusan ti tifilis ni nale am telefon dan patiri dia pun kain fakshun. Di sini saya lu ni tahu ni malin ya. Di ni orang ini bulat sih, na yang sesi aku tanya anniversary dan orang sih ucapan ini pun siapa. Ni fampisiona zay atao zaza manao fampisiona aloha zaza zany tsy manisy soratra be amin'ny hoe ty fanampihana tolontany no raha fa ao amin'ny toerana anaovana fampisiona dia misy urina foana dia tenenina ny olona eo ampanomboan'ny fampisiona hoe ity dia atolotra ho mbola ho fanampiana fanoizana ny fanampihana anao raha amin'ny resaka fitsapona ohatra zay aloha fidirako moa zany fa dia eny amin'ny avory anio taolakandro indray ny fampisiona mitondra ny lohateny hoe gôty mitangina moto marron miala tsiny fa ohatrany gaky nareo fa manina miova le izy gôty mitangina moto marron a dia ny vavany tsy atao ngeza Θα μείνει νουφέ, είναι λύσιν βέβαια, βάβαν σε το πι, βάβαν σε το αγγίζει. Αν είναι ακούς, αν έβαζα τη σφίδη, να βάζει μαζί έναν όνειο. Δηλαδή είναι μια φρήμα, νομ καμνη ρού, νυφα ψιούνε μέρα καμνη κοτλίπα, συνάμανη.
1: Σαν τη μοιρά, πάει.
0: Θα πει συνάμαν σε τι στόμα να πει τι πει. Κοτλίπα, τη μισή είναι σιρίλα, μισή είναι τολκά, μισή είναι φλόρα. Ο ούλη είσαι αρμαρία να φαγούταν καπαρί, ζαβατά το κόβιο. Θα καπαρία το άντρο, ο μια φρύ. Η έφαγε μια ελληνά, η ζάνη, η νάμα να βιάνε, η σύπτα σε φέλη, η ζάνη, θα τη δούμε τη φάλη, θα αναρρούξει την ένα κότια βιτία να τμούζακα, θα αναρρύβαρο.
1: Μπονζού, τζαγίρο. Μια λαμπατσία δεν είναι από τη μαραϊντήρα, καλά. Μια λαμπατσία που είναι ο ράδο, αν φουλιοτένια. Να τάταν την κερτώνα ζάνη γιατί μπράσους να φασάλα μάνα την τετράνα ραγκάτι ούτα είναι και μάντα σήταν ενώ σήταν ασού ματσάρι ενώ βαζαμαντά ζαμανά σήταν ενώ ραγκά δι νεκοτσέα νι φανατσί του κότου μου δεσα καμπουτέιάζε άνι αλουζιάν σωμάρ μλαμδάμνη σωμάνι σωμάρ ενζόφανι ουμάλια ρίβα Να τσι και μου έφυσαν άντρε, βασάκια, σάκια μου ρίσα κανιού φώνα, μα αν μη φαούλα να φώνα, φώνα. Άμνησε ρίσα καφιτουάνα, ζέια, φαπίεζέια. Παντινένει, δηλαδή, κουν τούπου να ρέξω, τη βέτη να μπα... Μπαλά μην τσαλά, τσι και μάνα να πτάντ, φίλε μην να πιέτη, πι, μη τκούτε να... Σάσα μου μιάντιαν, λι... Λι σάρτα, έτσι, ούρα γιάντσα. Ατσάμνιαν, τσι μιέτ φουφάλια, φαντανίκου αν κομινιουρ πένα, τάν να ρίφρεν φούτε, μανίνα, νουτσιάζον διάνανα, μαλούναν σαρτένα, γιου, γιου ένα λακίλιου. Λε μη πίτας, ούε τσάμνι, ρσαλούπου, παπανουφά, τουπνί, φάει τα λάφτα να πακάπακ. Κανάλ που λύσει λέτσι. Τι εμείς δεν λέφε πτάνε, τι τσιρό λέσαι, λε αμούλαν λεσαρ πένρεν, τσι σιάζον διάνανα τα ούλ. Κάτω λέφε φέντσα ρε φύγει τα ούλ, εμείς παραφύγει τα ούλ. Γίνα φαμανίναν τσιάζον διάναν ρεν φαρού. Είπα αν τσου αν στετφό να λες κάφραν γάλε σαρτένα, μπα υπέτσα πέτσα ανιούλα, καλά ανιούλα. Αένα ρε φαμινάν του μαμά είπε ο τσον ρένια. Λάσα τσις τώρα νι πέτσα αναμίτσα. Τσι νέτ φοφάλουν κομίνουν να φούν μπολά.
2: Λυρίαν σκουαρίνε.
1: Δεν είναι ένα weekend φουμ σούκατ.
2: Ένα weekend φουμ σούκατ.
1: Ένα weekend φουμ σούκατ.
2: Αι, σε σάμον, τα φαμάν.
1: Γιατί ο τσάνκο, που τσατούφ, που τσατούφ, τένα τσφάντα του νεραφή σκάφα να που τσατούφ, τένα
2: φουμ. Σάδε, βέβαια, τένα σε έκανα ένα κανα business, μίτσε τένα αμπουλιάζω, σαν να τα βάζω μαζί μαζί μαζί σου, ότι α έχουμε μαντού τη μαντσάτσου, νιούλα σε τι τρίτο.
1: Τι πα μακα μακα.
2: Μακα μακα είναι σε τι τσάμπι.
1: Τι τσέρα να
2: μπει. Τι
1: τσέρα
2: να μπει. Τι τσέρα να μπει. Τι φούλε.
1: Μάνα βονού, μάνα τσάτκολου, α. Έλα, έλα και τσάτσικια σου, τσίσουλαν. Και μίλα μανούντακ.
2: Και μόνο κασόλου, τι εμείς μέντσι μάινσι, τι ευατούγκα, νι αμπραίρα του ανδρίν, τι
1: πέτα πέτα πέτα καμπρά, σύνα ούλα μια αντφούτσι, νι τάντο να φατσίβω να σύνει, φίτσι να λιφανάνα να γιμπούναν, ο να τα ζέλετσι, φάτε να μ' άρεσανε. Πέντε πέντου έλα να τσιανάνα νιούλα, τσέσιν, τσι, τσιάμπφι, φαγαλάνα και τσιάμπσα φαμάιντσο, καλάνα ένα ζάνια, αμνιά το τόντο τσανρίν, τσι, αέζα μου τσι και αν τσιά μου πόδου να φυπητσά,
0: Γιατί εμείς πόλεις κομμινάλ, εμείς πόλεις μιλισσιπάλ, ασύναρο πρέποζι, αμφίαν πέναν ελετροτουάρ, γιου έφατε. Ήρε νιούλα έφατε, λέει, δεν ούγε να ρωτήσει, άμπουναν ζεζάβατα, τσιμήθε τον ζεμαντιέω, tsana zavina reo ohatra hoe resaka fifamovozana sisis efa ny mpitondra ny tanàna teo aloha sy ny talohan'ny mpitondra ny tanàna teo aloha sy nanapa-kevitra ny momba an'io ankoatran'izay le hoe andavanandro ny resaka zaridaina asio an'le civista zaho amin'ny tenan'le civista tsy mety miexiste le teny io voay le vavahadyra ndray ipetrahan'le olona miandro pension voay le vavahady ipetrahan'le olona mamay eny amin'ny arkady antananarivo efa jerevinareo tsara fa tsy ampitso ny hazo hoentina mialokaloka de zay miantso izahay a zay akory tsy maome 72 heures tsy maome 72 heures zay fa tena miantso izahay satria namana ny tantananatananarivo nahatramin'ny arilala raky eo ohatran'izany resaka efa natao hoe fa ny tsy azonay de izao mivory ve nareo tompona ndraikitra zany de miteny hoe io tsy azondanany eto a de eto a satria anka satria io misy any mivarotra volamena sy tsy ay e tsy ay zay mety avalinareo aloha fa manao antsoavy izahay a PDP ny olona lehibe te hipetrapetra eo anyloan'ny pharmacie de los indien sy fametrahanay tôbily sikaky nyraparakiseria anyloan'ny dmteria misy maimpitay be le ambanyle zakarandasy sisa ambesiko reny mbô afahany olona mipetrapetraka fa le toerina ipetrapetrahany efa tsy ampy a misy ndray mbola sakana anareo
1: tena manahirana tandalo idoka rehefa avy eo